Εντάξει, σαν τίποτα πάμε να ακούσω από να ακούω πόξι μάλλη γρήγορο. Ενώ πάλι κούλα κουράγορο, σε μαθάν να ακούω πολλά τα βοηθώ. Να ακούω πολλά τα βάθαρα πάρα βοηθώ, σώστα να ουδέρω που πιστεύω. Ρεδιού γουρβάμα εφημικούς αγακάλιβρα, σπάστηκα λέει πόρτια μάτων, τώρα είπα να ρίσω πίλ.

0: σάρκη καουπάλι καμπάι και μας έφτασαν τόσα νοχητικά μας δύσκολο πλήταρι με αυτό μου θέσα μας άρθας και σωμάσε Πάσχο λίγα μας περιπώστε το πάσιμο πόρπο των σωμών δικάρι σαβανίζον μάρα πολιτών του πάντανι μικράνου μπορούμε ότι κορμόν μάρκο από διάμα τσάρτης χιλιομικέρ μπορούμε ότι κορμόν τάρζανι διάμα τσάρτας μάρκο έτσι να τσάντρελ την ζωνοκρία με πάρτι του τράτη κλάν πλωριά πιτράν κέντρωση λούγα πιτράν μήτρ πιτράν ως πάιλου μαπώντα ουτικάς παρκύρτικο πρακριτικ παρκούπου σους άστον κορπισέ μας σορκάρτα θέμα κρυσό.
1: Thank you.